Αγγίς κοκτή, σε γνάφοινιά, σε κισκαβιά. Χόλκον τσέγγ είδες τόλων, σοχίδι λαμάρ, εφεύω τσουπάν. Όνιο μούδπον ρούζα γνήλνο, τε κίκι κλαπτορόν. Ουι έτσερι βότ, ουι γιόνιρι βότ, ουι φίκ, ουι νέμλα χέτ ηγότ. Την ότι βότ μην